σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 PM.
3: I'm Badger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 PM. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
3: I'm Badger.
4: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
3: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman. Canela with Tony J. And Cuveda with you on LGR. London Greek Radio. Bringing you closer to your culture.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: ήταν Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Πού ήρθατε κι εσείς?

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

όλα αυτά που ήμουν εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ωραίες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παρεκκλήσια μας. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Από την πρωινή μας εκπομπή, breakfast αλλά ελληνικά. Good morning London. From the LGR family.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: clear. Cloud builds from the east, becoming mostly overcast towards dawn with continued breezes. Και ο καιρός στο Λονδίνο σήμερα, Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Ηλιόλουστη με αεράκι και ζεστή μέρα με μέγιστες θερμοκρασίες στους 27 βαθμούς. Η απόψινη νύχτα θα ξεκινήσει κυρίως εύρια. Πριν να ξυθούν ξανά οι νεφώσεις από τα ανατολικά κατά την διάρκεια της νύχτας, για να καταλήξει κυρίως συννεφιασμένη προς το ξημέρωμα.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Hail GR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Εδώ είμαστε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας Breakfast στα ελληνικά. Σε αυτό ωραίο ξεκίνημα της εβδομάδας ακούμε έτσι πολλές επιτυχίες. Και το καλύτερο ξεκίνημα non-stop, σχεδόν non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR 103 και 3 στα FM.

0: Και νέο τραγούδι από την Αντιγόνη και Σάντε Βίντσι στα Ιταλικά και στα Ελληνικά στην έκδοση, στο ελληνικό έκδοση. Για πάντα ναι, per sempre sì. Λοιπόν, και τι λέει ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο. Λίγο λουστή με ράκι και ζεστή μέρα με μέγιστες θερμοκρασίες στους 27 βαθμούς. Η απόψινη νύχτα θα ξεκινήσει κυρίως εύρια, πριν να ξυθούν ξανά οι νεφώσεις από τα ανατολικά κατά την διάρκεια της νύχτας, για να καταλήξει κύριος συννεφιασμένη προς το ξημέρωμα. Today a mostly a dry day, thick cloud, letting in a sunny breezy afternoon, a warm high temperatures of 27. Tonight we'll start clear with some clouds will build from the east, becoming mostly overcast towards dawn with continued breezes, highs of 27 in London. Ανδρομάχη που θα πάρει ρεπό, λέει.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
2: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια.
0: Είμαι στο ραδιόφωνο.
2: Θέλω κάτι να σου πω.
0: Μα είμαι στην δουλειά.
2: Όλη μέρα στο τηλέφωνο.
0: Αφού σου είπαμε στο σταθμό.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

πολύ ωραία εκτέλεση, Κωνσταντίνος Αργυρός και Θάλασσες. Το έχει πει, ερμηνεύσει και ο Δημήτρης Μητροπάνος, Αντώνης Ρέμος και Λυκερία. Πρωινό λοιπόν εκπομπή Breakfast à la Ελληνικά. Αυτά από μένα για σήμερα. Έρχεται αμέσως μετά ο Βασίλης Παναγή. 4 με 7 ο Chris Θεοχάρους. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio. On the go today, throughout the summer, of course, download London Greek Radio straight to your smartphone.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Με λίγα λόγια λοιπόν, να σας πω μια καλημέρα, καλή σας ημέρα. Με λίγα λόγια, να είστε καλά. Με λίγα λόγια,

0: Ειδήσεις έχουμε κάθε μία ώρα και πολλή μουσικούλα. Πολλή μουσικούλα. Μέχρι και τη μία μαζί λοιπόν, ώρα Λονδίνου, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Καλώς ορίσατε. Θα δούμε και τον καιρό λίγο πιο ύστερα. Μείνετε μαζί μου. Κάποια διαφημιστικά έρχονται αμέσως τώρα και αμέσως μετά ο κύριος Απών με το τραγούδι που τον έκανε γνωστό, Βοριάς. Μετά από τα διαφημιστικά. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy. 1, 2, 3, go.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: διάσημος, πάμε να δούμε λεγάει τον καιρό. Προς το παρόν 22 βαθμοί Κελσίου, κυρίες και κύριοι, και θα ανέβει σιγά σιγά η θερμοκρασία, μέχρι 28 θα πάει σήμερα. Γύρω στις 3 η ώρα θα ανέβει στους 28 βαθμούς και θα παραμένει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6. Μετά θα αρχίσει να πέφτει και πάλι, και στις 9 και 14 λεπτά θα δύσει ο ήλιος με την θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 μέχρι 28-29 και, για να δούμε, αύριο θα κυμαίνεται από 16 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Και για να πληροφορήσουμε και την κυρία Άννα που πάντα ενδιαφέρεται, και οι άλλοι εσείς που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι, δεν θα βγει απόψε δυστυχώς. Δεν πειράζει, θα βγει οπωσδήποτε μια από τις ερχόμενες μέρες και θα το έχουμε μαζί μας. Τα πράγματα δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες θα είναι ανεβασμένες όλη αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα είναι στους 28 βαθμούς και μετά το Σάββατο θα πέσει 24, η πιο ψηλή, Κυριακή 26, και μετά και πάλι θα κυμαίνεται μεταξύ 26-28, κάπου εκεί. Αυτά λοιπόν, καλή σας ημέρα. Θα δούμε και λίγο τα έντυπα σε λίγο, έτσι για να γνωρίζουμε τι γίνεται εδώ, εκεί και αλλού. Να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

0: Η Στεφανία Γονίδη λοιπόν μαζί με τον πατέρα της, τον Σταμάτη Γονίδη, εγώ και εσύ, πολύ όμορφο τραγούδι, όμορφο ντουέτο, καλορίζικο να είναι. Για να δούμε λιγάκι τα έντυπα και αρχίζουμε με τα κυπριακά έντυπα. Μοιραίο παιχνίδι πίσω από τον θάνατο του τρίχρονου, μπροστά στα μάτια του παππού η τραγωδία στην Πάφο. Τέθηκε υπό οχταήμερη κράτηση ο πατέρας του άτυχου παιδιού. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες. Πιο κάτω, δεν είναι κάτι αρνητικό, έτσι απαντάει η ΠΑΝ στο SOS της Ελεκτικής για τις λιώμενες αίθουσες στα σχολεία. Άγρια επίθεση με ρόπαλο κατά λοδαπών στην πόλη Χρυσοχούς. Στην καρδιά του Ιούλη τα πρώτα σαραντάρια, κυρίες και κύριοι, στην Κύπρο. Ανεβαίνει η θερμοκρασία μέχρι και 40 βαθμούς. Πήραν μπρος οι μηχανές της ΑΕΛ. Η αείμνηστη Μαρινέλα, η μεγάλη απόφαση της κόρης της 4 μήνες μετά τον θάνατό της. Τη απόφαση δεν ξέρουμε, θα μάθουμε όμως. Για την αείμνηστη Μαρινέλα, βρισκόμαστε στα 35 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 10 εδώ στο Λονδίνο. 4 μήνες λοιπόν μετά την απώλεια της Μαρινέλας, μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού, η οικογένειά της συνεχίζει να διαχειρίζεται μια νέα καθημερινότητα μακριά από την δημοσιότητα και με απόλυτη διακριτικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της, η Τζορτζίνα, έχει επιλέξει να απέχει από κάθε δημόσια έκθεση, απορρίπτοντας προτάσεις για συνεντεύξεις, τηλεοπτικά αφιερώματα και εμφανίσεις που αφορούν τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή της μητέρας της. Και καλά κάνει η κοπέλα, αφού έτσι αισθάνεται. Λοιπόν, και για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο εδώ από τα κυπριακά έντυπα. Ο Γενικός Εισαγγελέας αποφασίζει για τους αστυνομικούς που φέρονται να απήγαγαν, να νάρκωσαν και να απέλασαν παράνομα 40χρονο πατέρα στην Τεχεράνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, επεμβαίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καλεί την Κύπρο σε απαντήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε πού είμαστε. Τραγουδάκι και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε τα ελληνικά έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Για να δούμε, 40 λεπτά μετά τις 10 έχουμε να ρίξουμε μία ματιά, κυρίες και κύριοι, στα ελληνικά τα έντυπα, και μετά από αυτό ακολουθούν και κάποια διαφημιστικά τα οποία θα ακούσουμε, και σιγά σιγά θα φτάσουμε το επόμενο δελτίο ειδήσεων για να δούμε τι λένε τα ελληνικά έντυπα εδώ. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026, αλλοδαπός επιτέθηκε σε 14χρονη στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου με σκοπό να την βιάσει. Πιο κάτω, Λέκας, για κατολίσθηση στον Μύρτο Κυραλωνιάς, είμαστε στα όρια ανεκτού κινδύνου. Έκτακτα μέτρα. Οργή Χρυσοχοίδη για την δολοφονία 20χρονου στο Άργος. Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι να σκοτώνουν παιδιά. Μύθευμα ότι η υπόθεση της Μαρφίν άνοιξε από ανώνυμο email. Μαρφίν λοιπόν συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές οι 46χρονη που αναζητούσαν. Πώς έγινε η σύλληψη πριν έρθει στην Ελλάδα? Και λίγο πιο κάτω, για να δούμε, Ιταλία. Μετανάστης μπλοκάρει, λέει, την κυκλοφορία με ένα ποδήλατο. Πρωταθλητής πάλης τον γρονθοκοπεί και ανεβάζει το βίντεο με εξηγήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Περνάω την πόρτα των επιγόντων 16,19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16,3. Ανάρτηση ασθενούς για τα επίγοντα στο γεννηματάς και αντίδραση άδωνη. Μάλιστα, για να δούμε. Υπάρχει ένα βίντεο εδώ με τον μετανάστη στην Ιταλία, ο οποίος μπλοκάρει, λέει, την κυκλοφορία και του επετέθηκε ο Παλαιστής, τον βάζει κάτω, τραβήξανε και βίντεο εντωμεταξύ. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Εάν έχετε πρόσβαση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο ίντερνετ news.pomp.gr, μπείτε εδώ και θα δείτε περισσότερα, θα δείτε αναλυτικότερα κάτι που σας ενδιαφέρει. Δημοσκόπηση GPO σταθερά, μεγάλο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, βραχνάς η ακρίβεια, πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες. Καταγγελία για σκλαβοπάζαρο, σε εισαγωγικά, στην Ηλία. Μαστροπή με έδρα την Πάτρα, μεταφέρουν με βαν και εκδίδουν αλλοδαπές στα χωράφια, παρακαλώ. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Και ο καιρός, 38 μέχρι 39 θα ανέβει στην Ελλάδα. Αρχαιολογική ανακάλυψη τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την υπεγραφή Πάσερ. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, ο Σαμ Νίλ πέθανε, ο πρωταγωνιστής των Jurassic Park. Ω, κρίμα. Σε ηλικία 78 ετών, λέει. Πώς ο πρώην εμίρης του Κατάρ, Σέιχης Χαμάντ Μπι Χαλίφα Αλ Θάνι, ακούστε το όνομα ξανά, ο Σέιχης Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, έκτισε την οικονομία της χώρας. Αυτά λοιπόν ήταν, κυρίες και κύριοι, τα ελληνικά τα έντυπα. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και λιγάκι τα διεθνή νέα. Μείνετε μαζί μας, καλή σας ημέρα. Πάμε εδώ. Back to the music in moments. This
1: is LGR, London Greek Radio.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάς.

0: Πάμε να δούμε τα διεθνή νέα στα 50 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ πέθανε από αορτικό, πέθανε από αορτικό διαχωρισμό, σύμφωνα με προκαταρκτική ιατρική έκθεση, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ. Και πιο κάτω, η Ισπανική δεξιά θέλει να ξαναβάλει γιατρούς και ψυχολόγους ανάμεσα στα τρανς άτομα και στα χαρτιά τους. Αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια εγκρίθηκαν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό για τα δικαιώματα των επιβατών? Και λίγο πιο κάτω, στην Ιταλία, επιχειρηματίας με μέλος ακροδεξιού κόμματος χτύπησε μετανάστη και ανέβασε το βίντεο στα social media. Ήταν αυτό που είδαμε πριν από λίγο. Στην Ουκρανία παραιτήθηκε η πρωθυπουργός εν μέσω μεγάλου κυβερνητικού ανασχηματισμού. Στην Κύπρο πέθανε τριών ετών παιδί που έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου, συνελήφθη ο πατέρας του. Η Διεθνής Αμνηστία έβαλε το κέντρο της J.K. Rowling στην λίστα οργανώσεων κατά των δικαιωμάτων. Η J.K. Rowling, εσείς που γνωρίζετε και εσείς που δεν ξέρετε τι είναι και τι κάνει, είναι αυτή που έγραψε το μεγάλη επιτυχία, αυτή την σειρά ταινιών που είχε τεράστια επιτυχία. Είναι συγγραφέας και εκατομμυριούχος, παρακαλώ. Μάλιστα, Harry Potter, αυτή η σειρά, η Harry Potter, αν την θυμάστε, πολλές ταινίες και τέτοια. Αυτά, λοιπόν, ο Ζοχράν Μαντάνι ερωτήθηκε ερωτεύτηκε την σύζυγό του μόλις είδε το προφίλ της στο Hinge. Πιο κάτω, ληστεία στο Λούβρο. Απολογήθηκαν οι φερόμενοι δράστες. Ωραία. Δεν είναι άνθρωποι που αστείευονταν. Φωτιά νότια του Παρισιού. Εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας. Υπηρκαγιά λοιπόν, κοντά στο Παρίσι. Φωτιά σε μπαρ στην Μπαγκόκ. Τουλάχιστον δυστυχώς 27 νεκροί. Κρίμα. Ολοκληρώθηκαν τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν. Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών. Η Αίγυπτος απαγόρευσε την πρόσδεση της αμερικάνικης κουραζιέρας LGT. Και πιο κάτω, νέα κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, πλήγματα σε Κέζαμ και στενά του Ορμούς. Και στη Γαλλία, θύελλα αντιδράσεων για τα σχόλια πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας εν όψη Μουντιάλ. Καύσωνας στην Ευρώπη, σχεδόν 100 πυρηγμοί στη Γερμανία τον Ιούνιο. Πολλοί από αυτούς νεαροί άντρες. Δυστυχώς, δυστυχώς. Η μέρα της Βαστίλης. Παρέλαση ενότητας για την Ουκρανία με 25 ηγέτες του συνασπισμού των προθήμων. Ο κύριος Μικ Τζάγκερ, ο γνωστός ράπερ, όχι ράπερ, ρόκερ. Ο κόσμος έρχεται στις συναυλίες, λέει, για να διεκδικήσει και να διασκεδάσει, όχι για πολιτικό κήρυγμα. Εντάξει, καλά πάει ο κύριος Τζάγκερ. Κλιμακώνεται η ένταση στον κόλπο. Το Ιράν λέει ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούς, παραμένουν ανοιχτά, απαντάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χιλή. Στη Χιλή λοιπόν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος. 6 νεκροί, ανάμεσά τους και 2 βρέφοι. Τι κρίμα. Τι κρίμα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα διεθνή νέα, τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων. Αν επιθυμείτε και αν έχετε πρόσβαση και θέλετε να μάθετε περισσότερα, πηγαίνετε στο lifo.org/now/world. Επαναλαμβάνω, lifo.gr/now/world. Από εκεί παίρνουμε και εμείς όλες αυτές τις πληροφορίες. Καλή σας ημέρα και πάλι. Και για να δούμε, έχουμε χρόνο να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι μέχρι τις 11 που θα έχουμε το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας, θα μπούμε στην δεύτερη μας ώρα και θα δούμε αν έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, θα τις διαβάσουμε για σας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι. Ο ήλιος μπήκε αγαλά στο στούντιο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Γύρισα εμπίσω μετά το Δελτίο Ειδήσεων, 8 λεπτά λοιπόν μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, 8 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Θέλω να πω μια όμορφη καλημέρα, να στείλω λοιπόν στα καλά τα παιδιά που συναντήθηκα χθες και είχαμε μεσημεριανό και περάσαμε θαυμάσια. Εγώ λοιπόν, η συνάδελφό μου, η Βασούλα Χριστοδούλου, ο συνεργάτης μου, ο Γιώργος Ολίγκος, και η διευθύντρια της Ελληνικής Βιβλιοθήκης Λονδίνου και η κυρία Γιώτα Νάκου. Η κυρία Γιώτα Νάκου λοιπόν είναι η διευθύντρια της Βιβλιοθήκης Λονδίνου και μας ενημέρωσε ότι απέκτησε η βιβλιοθήκη ένα δικό της χώρο όπου θα βρίσκονται τα βιβλία εκεί για τους ενδιαφερόμενους, για τα μέλη της βιβλιοθήκης, καλώς και τους ενδιαφερόμενους να πάνε εκεί να πιούν ένα καφεδάκι και να διαβάσουν βιβλία, να δανειστούν βιβλία και να διαβάσουν. Περάσαμε τα μάσια, ήταν πολύ ωραία εκεί στο γνωστό Παπινώντας. Στο Παπινώντας, παρακαλώ, όλα τα καλά τα παιδιά εκεί μας καλωσόρισαν με αγάπη και τα κορίτσια και τα γόρια μας περιποιήθηκαν και φάγαμε και το αγαπημένο μου αυτό το mixed μανιτάρια, κολοκούθκια με αυκά, κολοκυθάκια, παρακαλώ κυρία Νάκου, κολοκυθάκια είναι. Λοιπόν, και περάσαμε καλά, εν τω μεταξύ άλλων, κουτσομπολέψαμε και λιγάκι, είναι ευκαιρία, όταν υπάρχει ευκαιρία, καμιά φορά το κουτσομπολιό δεν βλάφτει, μαθαίνεις και κάποια πράγματα που δεν ξέρεις. Λοιπόν, να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι από τον καλό μου το φίλο τον Κύπρο Χαραλάμπους, ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο έχει τίτλο «Το άρωμα». Χαρισμένο λοιπόν σε αυτή την όμορφη παρέα που είχαμε χθες και για μια ευχή για όμορφη μέρα σήμερα και πολύ όμορφη εβδομάδα αχέτη.

Το άρωμά σου λοιπόν, μουσική Κύπρος Χαραλάμπους, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα φίλε μου. Και θέλω να σας πω για το Union of Cypriots in Great Britain, ΕΚΑ, Ένωση Κυπρίων Αγγλίας, που την αυτή την Πέμπτη, 16 του μήνα, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στις 7:30, οργανώνει εκδήλωση εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο για να θυμηθούμε την επέτειο του πραξικοπήματος και της εισβολής στην Κύπρο. Θα παρουσιαστεί και ένα ειδικό documentary Resistance Memories 1974. Θα υπάρχουν ομιλητές από την Κύπρο, παρακαλώ, ο κύριος Γιώργος Φράγκος, ο οποίος είναι δημοσιογράφος λογοτέχνης, και η κυρία Μαρία Παπαλαζάρου Φράγκου, πρόεδρος Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών. Θα υπάρχει απαγγελία ποιήματος, καθώς επίσης και εδέσματα στο τέλος. Αυτά λοιπόν για αυτή την Πέμπτη στις 7:30, όπου η Ένωση Κυπρίων Αγγλίας, Union of Cypriots in Great Britain, οργανώνει αυτή την εκδήλωση για να μην ξεχάσουμε. Main speakers, Γιώργος Φράγκος και Μαρία Παπαλαζάρου Φράγκου, που έρχονται ειδικά για αυτή την εκδήλωση από την Κύπρο, και θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ Resistance Memories 1974. Θα υπάρχει ομιλία από τον πρόεδρο της ΕΚΑ και επίσης αυτά λοιπόν, για να δούμε, επειδή ευκαιρία που μιλάμε για αυτή την περίπτωση, θέλω και πάλι να σας θυμίσω για το Θέατρο Τέχνης, το οποίο οργανώνουμε εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, που ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 26, με ένα πλούσιο πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνει ποίηση, τραγούδια, θεατρικές παραστάσεις, ταινίες, ντοκιμαντέρ κτλ. Λοιπόν, για να ξέρετε, αύριο στις 12 η ώρα, αγαπητοί μου, αύριο στις 12, στην εκπομπή της συναδέλφου μου Βασούλας Χριστοδούλου, θα είμαι παρόν για να μιλήσουμε αναλυτικά για το πρόγραμμα αυτό, που είναι ένα, όπως έχω πει, πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, με συμμετοχή πέραν των 25 καλλιτεχνών. Μια ολόκληρη εβδομάδα πολιτισμού και θύμησες για την Κύπρο μας. Στην πρώτη βραδιά, την έναξη της Δευτέρας, θα γίνει η έπαρξη της Κυπριακής Σημαίας και της Ευρωπαϊκής έξω από το θέατρο. Θα γίνουν αποκαλυπτήρια πλάκας στη μνήμη της Μαρούλας Ευγενίου, σύντομη ομιλία από τον γιο της Μαρούλας και του Γιώργου Ευγενίου, τον Άρη, και μετά μέσα στο θέατρο κύριος ομιλητής θα είναι ο Δόκτωρ Κυριακός Κούρος, ο εξοχότατος ύπατος θαυμαστής της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ στο Λονδίνο, και θα υπάρχουν και άλλα διάφορα. Αύριο όμως, παρακαλώ, παρακολουθήστε το πρόγραμμα στις 12 και 10 περίπου μετά το Δελτίο Ειδήσεων, όπου μαζί με την αγαπητή συνάδελφο τη Βασούλα Χριστοδούλου θα πούμε αναλυτικότερα για το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Και μιλώντας για το πρόγραμμα της εβδομάδας, θέλω να σας πω ότι έχουν γραφτεί δύο τραγούδια ειδικά για αυτή την εβδομάδα, που είναι σχετικά με τις επαιτίους,
μεταξύ πολλών άλλων, τη μουσική και των δύο τραγουδιών έχει γράψει ο αγαπητός μου φίλος Κύπρος Χαλάμπους, και θα τα ακούσουμε και τα δύο στην εκπομπή μας σήμερα. Θα αρχίσουμε με το πρώτο, το οποίο έχει τίτλο «Κύπρος μου όμορφον νησί». Και τα δύο τραγούδια αυτά τα ερμηνεύει ο Ζαχαρίας.

0: ο κόσμος και αν χαθεί εσέναν μη κακός σου Κύπρος μου. Και συνεχίζουμε 26 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε διαφημιστικά. Θα τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω αμέσως μετά. Στις 12 είναι το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από την Κύπρο, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

για την ενημέρωσή σας, αγαπητοί καλοί φίλοι ακροτές. Θέλω να πω ότι το τρίτο κατά συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival PCF26 θα γίνει φέτος Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove, Wood Green, London N22. Αρχίζει από τις 10 το πρωί και τελειώνει στις 7 μετά το μεσημέρι, με είσοδο ελεύθερη. The third Bicommunal Cypriot Festival is going to be this year, Sunday the 4th of October 26, the BCF26, at the grounds of Cypriot Community Center, in a car park and inside, at Wood Green, starting 10 o'clock in the morning, a.m., until 7 p.m. Entries will be free. More information in the near future. We are organizing the festival at the moment. Get in touch with the people and artists. We're going to have a very exciting program again this year. Αυτά. Λοιπόν, και για να δούμε τι έχουμε. 33 τα λεπτά μετά τις 11. Χθες είχα μια έτσι πολύ hectic day, μια δύσκολη μέρα. Ήτανε μια μέρα γεμάτη από ενδιαφέροντα πράγματα. Ξεκίνησα από τις 6 το πρωί και παρουσίασα την εκπομπή 7 με 10. Μετά ετοίμασα το κείμενο για την Παρικιακή, το οποίο δημοσιεύεται κάθε Πέμπτη, και μετά συνάντησα λίγο πιο ύστερα, γύρω στις 2, καλούς φίλους και συνεργάτες εκεί στο Παπινώντας. Παρακαλώ, βρεθήκαμε εγώ, η συνάδελφό μου η Βασούλα Χριστοδούλου και ο συνεργάτης μου ο Γιώργος Λίγκος από το Hellenic TV, καθώς επίσης και η Διευθύντρια της Ελληνικής Βιβλιοθήκης Λονδίνου, η κυρία Γιώτα Νάκου. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους. Βρεθήκαμε λοιπόν εκεί χθες για μεσημεριανό και μιλήσαμε πάρα πολλά πράγματα, είχαμε πει εκεί στο Παπινώντας λοιπόν. Ήταν μια πολύ ευχάριστη συνάντηση, με πολύ καλή περιποίηση. Αυτό το διαβεβαιώ. Τα κορίτσια και τα αγόρια είναι θαυμάσια εκεί. Και μάλιστα εγώ έχω φάει και οι άλλοι που είμαστε μαζί εκεί, και το αυτό το ειδικό φαγητό που έτρωγα και στην Κύπρο παλιά, θυμάμαι, το φαγητό με αυγά, κολοκούθια και μανιτάρκα. Κολοκυθάκια, μανιτάρια και αυγά. Τηγανιτά, παρακαλώ. Τα απόλαυσα και είπαμε πολλά πράγματα, μεταξύ άλλων και λίγο κουτσομπολιό, κουτσομπλέψαμε λιγάκι. Καλά, χρειάζεται ο κουτσομπολιό, δεν είναι? Λοιπόν, και μετά, φεύγοντας από εκεί, πήγα στο Θέατρο Τέχνης, όπου είχαμε συνάντηση μαζί με τους συνεργάτες μου, όπου κάναμε πρόβα τα ποιήματα και τα διάφορα που θα πούμε την Δευτέρα και την Κυριακή εκεί στο Θέατρο Τέχνης, Δευτέρα 20 του μήνα και Κυριακή 26. Ήταν η Λούσι Κρίστη, ο Πάνος Σαβίδης, η Λι Μάικολτς, η Μέρη Σπύρου και η αφεντιά μου. Περάσαμε πολύ ωραία, κάναμε τις προβίτσες μας και γύρω στις 9:30 γύρισα πίσω και πήγα για ξεκούραστη, για να ξεκουραστώ, για ξεκούραση. Αυτά. Ήταν όμως μια όμορφη μέρα, με δημιουργική που λέμε.
Λοιπόν, και επειδή μιλάω για το θέατρο τέχνης και πάλι, θα ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για το θέατρο για αυτήν την εβδομάδα, το οποίο, κυρίες και κύριοι, είναι ένα τραγούδι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συγκινήσει πάρα πολλούς. Την ευθύνη για τη μουσική την έχει ο Κύπρος Χαρλάμπους και η στίχη είναι της αφεντιάς μου. Έμπνευση λοιπόν από τις θύμησες, από την επιθυμία και την αγάπη μου να γυρίσω πίσω στα κατεχόμενά μας, στο κατεχόμενο χωριό μου, στην πόλη μου εκεί. Και ο τίτλος, κυπριακή διάλεκτος, «Θέλω να πάω έσω μου». Θέλω να γυρίσω σπίτι μου. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Γιώργο Νταλάρας και μας έφερε στα 48 λεπτά μετά τις 11. Θέλω να καλημερίσω το γνωστό κατάστημα Δήμος Continental, όλους εκεί, που πάντα είναι εκεί με προσφορές και σας περιμένουν να σας εξυπηρετήσουν. Αυτή την φορά έχουν ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 κιλών, 79 λίρες, 98 πένες, κυπριακό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες, 98 πένες, έχουν κυπριακό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες, 99 πένες. Κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen, και σας περιμένουν εκεί να σας εξυπηρετήσουν. Ο Μάριος και η Ειρήνη, λοιπόν, καλημέρα στο Μάριο και στην Ειρήνη. Καλή εβδομάδα να έχετε, παιδιά, και ευχαριστούμε πάντοτε για τη στήριξη. Θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα, κυρία Εύα, και σε εσάς και στην οικογένειά σας. Καλημέρα στην κυρία Χαραλαμπία που συγκινήθηκε πάρα πολύ, λέει, από το τραγούδι «Θέλω να πάω έσω μου». Γι' αυτό είναι, για να συγκινεί το τραγούδι, κυρία Χαραλαμπία, και να μας κάνει να μην ξεχνάμε και να ελπίζουμε για το γυρισμό. Να χαρίσουμε λοιπόν στην κυρία Εύα και στην κυρία Χαραλαμπία το επόμενο τραγούδι, το οποίο επίσης θέλω να το χαρίσω εκεί στην κυρία Δέσποινα, στα δύο καταστήματα Δέσποινα Σουτς. Καλή σας ημέρα, κυρία Δέσποινα, και καλές δουλειές πάντα εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για το Varossi Lettings and Estates, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του, και το ίδιο επίσης στον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία, στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό εκεί, καθώς και όλους τους θαμώνες. Χαρίζω λοιπόν το επόμενο τραγούδι σε εσάς, και θα το χαρίσω και στον φίλο μου το Φίβο Αλεξάνδρου που του αρέσει πάρα πολύ, και στη Χριστάλα. Είναι ένα γιασεμί διαφορετικό που τσακώνεται με τον Γκρίνο.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Πλησιάζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων. Θα το ακούσουμε από το ΡΙΚ και μετά θα γυρίσουμε πίσω και θα συνεχίσουμε, θα μπούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Θέλω να πω μια καλημέρα στην καλή μου την φίλη, την Αγγελική Δάρα, η οποία πιθανόν να με ακούει, γιατί αυτή την εβδομάδα το τραγούδι της εβδομάδας είναι από την Αγγελική Δάρα, «Τι γίνεται τώρα», καινούργιο τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε μετά το LTO Edition. Προς το παρόν συνεχίζουμε, έχουμε ακριβώς 5 λεπτά πριν το LTO Edition και μετά θα γυρίσουμε πίσω και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ιταλός Ραφαέλε Φίτο, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, διορίστηκε από την Επιτροπή ως ειδικός απεσταλμένος για το Κυπριακό. Σε ανακοίνωσή της, η Κομισιόν αναφέρει ότι ο κύριος Φίτο, υπό αυτή την ιδιότητα, θα συμβάλλει στη διαδικασία διευθέτησης του Κυπριακού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών σε στενή συνεργασία με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαριάνκελ Όλκιν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι ο συγκεκριμένος διορισμός αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευσή της για επανένωση της Κύπρου μέσω της επίτευξης μιας λειτουργικής και βιώσιμη συνολική διευθέτηση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε ευθυγράμμιση με τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το ρόλο του νέου απεσταλμένου, η Κομισιόν σημειώνει ότι θα συνεργαστεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους συνομιλητές ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να στηρίξει μια συνολική και διαρκή λύση μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των πλευρών και των συνομιλητών. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Φίτο θα αξιοποιήσει τη μακρόχρονη εμπειρία του στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, την περιφερειακή συνεργασία και το θεσμικό διάλογο και θα στηρίξει τις προσπάθειες για διευκόλυνση της πρόοδου προς μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού. Κομβική σημασία εξέλιξη θεωρεί η κυβέρνηση το διορισμό του νέου Ευρωπαίου Απεσταλμένου για το Κυπριακό. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης είπε ότι η εξέλιξη αποτελεί το επιστέγμα μιας πρωτοβουλίας που ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ανακοινώσει από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του. Σημείωσε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον κατανοητός και από την κατοχική Τουρκία, η οποία αντιλαμβάνεται πως η πρόοδος στα ευρωτουρκικά περνά μέσα από το Κυπριακό. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι ο νέος απεσταλμένος της Κομισιόν θα έχει βασικό καθήκον τη διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό. Στο Παρίσι μεταβαίνει το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραστεί αύριο στη στρατοτική παρέλαση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων στα Ηλίσια πεδία με την ευκαιρία της Εθνικής ημέρας της Βαστήλης. Στην παρέλαση θα λάβει μέρος και επίλεκτη ομάδα 20 ατόμων της Εθνικής Φρουράς στο πλαίσιο της στρατοτικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη μεταβεί στο Παρίσι ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Εμμανουέλ Θεοδόρου. Κατά την παραμονή του στη Γαλλική πρωτεύουσα, πέρα από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση και με ξένους ηγέτες. Το κατοχικό καθεστώς συνέλαβε δύο νεαρούς Ελληνοκύπριους με τον ισχυρισμό της παραβίασης στρατοτικής ζώνης περιορισμένης πρόσβασης και της μη ολοκλήρωσης των λεγόμενων διαδικασιών ελέγχου μετανάστευσης. Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, οι δύο συλληφθέντες, ένας νεαρός και μία νεαρή, εισήλθαν στις κατεχόμενες περιοχές μέσω του σημείου διέλευσης πύργου Λιμνίτη. Κρατούνται παράνομα και αναμένεται εντός ημέρας να οδηγηθούν ενώπιον λεγόμενου δικαστήριου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε επαφή με την ειρηνευτική δύναμη ώστε οι δύο νεαροί που κρατούνται παράνομα να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο. Είπε ότι η σύλληψή τους έγινε κατά παράβαση όλων των κανόνων διεθνούς δικαίου, το οποίο περιφρονούν τόσο το κατοχικό καθεστώς όσο και η Τουρκία. Ο κ. Λετιμπιώτης τόνισε ότι η κατηγορία που αποδίδεται στους δύο παρανόμους συλληφθέντες είναι ενδεικτική της πάγιας πρακτικής που ακολουθεί το μόρφωμα των κατεχομένων. Η υποκταήμερη κράτηση τέθηκε ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού από τη Βρετανία, το οποίο έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος σε ξενοδοχείο στην τουριστική περιοχή Χλώρακας στην Πάφο. Όπως κατέθεσε ο τραγικός πατέρας, εν αναμονή του ανελκυστήρα έβαλε τα αγοράκι να καθίσει στο πεζούλι παραθύρου που βρίσκεται δίπλα, θεωρώντας ότι ήταν κλειστό. Το παράθυρο ωστόσο ήταν ανοιχτό, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στο κενό από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου. Κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο το πλήρωμα το οποίο επιχείρησε να προσφέρει στο παιδί τις πρώτες βοήθειες. Ακολούθως διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου οι επικαθήκοντοι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Από τον 37χρονο πατέρα λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον τη στιγμή του συμβάντος βρισκόταν υπό την επήρεα ουσιών. Σε νέο κύκλο βίας έχει βυθιστεί η Μέση Ανατολή. Η φρουρή της Επανάστασης ανέλαβα σήμερα την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ομάν και στο Μπαχρέιν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι επλήγησαν υποδομές του αμερικανικού στρατού στο Μπαχρέιν και ότι το ναυτικό τους κατέστρεψε αριθμό ραντάρ, ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Προηγήθηκαν αργά χθες το βράδυ πολύ ωραίοι βομβαρδισμοί των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν, ώστε να περιοριστεί ο ιρανικός έλεγχος στα στρατηγική σημασία στενατορμούς. Τα αμερικανικά πλήγματα ξεκίνησαν γύρω στα μεσάνυχτα και διήρκησαν περίπου 5 ώρες. Σύμφωνα με τη διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, επλήγησαν συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτειας επιτήρησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόνς και μικρά πλεούμενα. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σειρά επιθέσεων στο δυτικό και στο νότιο τμήμα της χώρας. Κίτρινη προειδοποίηση για κρύα θερμοκρασία σε περιοχές στο εσωτερικό εξέδωσε για σήμερα το τμήμα μετεωρολογίας. Βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς. Και το δελτίο καιρού. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τριομποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 19 στα υψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ και την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα, μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Μπήκαμε λοιπόν στην τρίτη μας ώρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε, καλώς ορίσατε, να είστε καλά.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

πολύ όμορφα. 10 λεπτά μετά το μεσημεράκι. Για να δούμε. Θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Χαραλαμπία που μας πήρε τηλέφωνο, επικοινώνησε και συγκινήθηκε, λέει, πάρα πολύ. Και για είμαι ειλικρινής, με πήρε τηλέφωνο και έκλαιγε. Συγκινήθηκε πάρα πολύ από το τραγούδι «Θέλω να πάω έσω μου». Λοιπόν, το ίδιο και η κυρία Λουκία. Και η κυρία Λουκία μας ακούει, χαιρετώ. Κυρία Λουκία μου, να είστε καλά. Και η κυρία Λουκία είναι από τη Μόρφου. Θέλω να πάω έσω μου και στη Μόρφου και στην Κερίνια και στην Αμόχωστο, κυρία Λουκία. Γιατί το έσω μου είναι τα κατεχόμενα. Και η κυρία από την Ακανθού. Χαιρετώ, κυρία μου. Και μου λέει, πολύ ωραία τα τραγούδια και μας συγκινούν. Ευχαριστούμε πολύ. Μα ο σκοπός είναι να συγκινηθεί ο ακροατής και να μην ξεχάσει, να ξυπνήσουν οι μνήμες, ούτως ώστε να τα καταφέρουμε να θυμόμαστε και να ελπίζουμε, γιατί όταν ελπίζουμε μπορεί να γίνει και το θαύμα και ακούγονται πολλά. Εύχομαι να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες και να τα καταφέρουμε να βρεθεί μία λύση η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιστρέψουμε. Κυρία Λουκία μου, έχω ένα τραγούδι από τον καλό μου το φίλο τον Νίκο τον Σαββίδη, η μουσική και η στίχη του Νίκου Σαββίδη, και ο Μόρφου, για τη Μόρφου την κατεχόμενη, για όλους τους μορφίδες. Και θέλω να πω και γεια στον Δημήτρη τον Μορφίδη που του αρέσει αυτό το τραγούδι, είναι η πόλη του. Πάμε να το ακούσουμε.

0: 19 τα λεπτά μετά το μεσημεράκι. Ευχαριστώ εσάς τους καλούς φίλους ακροατές που παίρνετε τηλέφωνο. Ευχαριστώ την κυρία Ελευθερία που λέει συγκινήθηκα πάρα πολύ με το τραγούδι αυτό. Θέλω να πάω έσω μου. Αν και δεν είμαι, λέει, Κύπρια, ο άντρας μου όμως είναι από το Βαρόσιν, από την Αμόχωστο. Το έσω μου, κυρία Ελευθερία, είναι το Βαρόσιν μου, η Κερίνια μου, η Μόρφου μου και όλα τα χωριά και οι πόλεις της κατεχόμενης Κύπρου. Θέλω να πάω έσω μου. Πραγματικά είναι μια επιθυμία. Εύχομαι, κυρία Ελευθερία μου, να έρθει η ελευθερία της Κύπρου και πολύ σύντομα να γυρίσουμε πίσω. Τα πράγματα φαίνεται να βαίνουν καλύτερα. Για να δούμε οι πολιτικοί μας τι θα κάνουν. Έχουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους φίλους ακροατές που είναι μαζί μας και κάποιους που μας στηρίζουν. Θέλω να καλημερίσω, I want to say good morning to Cleaners Unite, all the boys and the girls, and Asteria as well, it's the same company. Thanks boys and girls, most of them, they don't understand Greek, that's why I'm saying this in English. Και καλημέρα στον κύριο Γιώργο Αναούτη και καλημέρα εκεί στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις στο Mom's Bistro και τον Roger Greg και καλημέρα στον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English και καλημέρα στο Taste of Cyprus, τον Μότι και τα κορίτσια του και τα γόρια του εκεί και όλους τους σαμώνες που παραπονιούνται που άμα δεν πω τα ονόματά τους δεν νιώθουν καλά. Και επειδή εγώ θέλω ο κόσμος να νιώθει ωραία, όμορφα, θα πω για τον κύριο Κώστα που είναι τακτικά εκεί, τον κύριο Κρίς, τον κύριο Ανδρέα, τον κύριο Παντελή, τον Σαββάκη και όλους τους άλλους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, αλλά εύχομαι πάντοτε να περνάτε όμορφα εκεί και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο θα είναι μετά το σύντομο διαφημιστικό. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Δέσποινα Ιβαντή, και θέλω να μ' αγαπάς. Θέλω να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Λοιπόν, όπως έχω πει και νωρίτερα, το τραγούδι της εβδομάδας αυτή την εβδομάδα είναι από την καλή μου τη φίλη την Αγγελική Δάρα. Καινούργιο τραγούδι. Αγγελική μου, συγχαρητήρια. Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Καταπληκτικό. Ανεβαίνει λοιπόν το αστέρι σου. Πάει ψηλά, ψηλά, ψηλά. Και εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Καλοτάξει το, να είναι πάντα έτσι, να αγαπηθεί. Και τι άλλο να πούμε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα, είμαι σίγουρος. Τι γίνεται τώρα. Αυτός είναι ο τίτλος. Τι γίνεται τώρα. Τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι της Αγγλικής Δάρα, το οποίο είναι το τραγούδι της εβδομάδας. Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρες, καλημέρες, καλό μεσημέρι. Θέλω να στείλω εκεί στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο το Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Καλό μεσημέρι Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, να είσαι καλά πάντα. Και επίσης καλημέρα στον Μάνο Σαββίδη και στον Τζίμι Ανδρέας, τον καλό μου, τους καλούς μου τους φίλους και τους δύο, και στον κύριο Αδάμο Παναγία, την οικογένειά του. Καλό σας μεσημέρι, να είστε πάντα καλά. Χαιρετώ τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολας Πρίντσες. Καλό σας μεσημέρι. Τον Τόνι Θεοδόρου, τον καλό μου τον φίλο Τόνι Θεοδόρου. Χαιρετώ το Λούτσια εκεί στο Wood Green, τον Θανάση και τον Γιάννη και όλη την ομάδα εκεί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Τακτικά πίνουμε το καφεδάκι μας εκεί. Απέναντι είναι το YNS. Χαιρετώ τα καλά τα παιδιά εκεί επίσης. Και για να δούμε. Να πω στην κυρία Άννα που ζήτησε, λέει, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Το τελευταίο τραγούδι, λέει. Έτσι, για να μην ξεχάσω, κυρία Άννα μου, αυτό που ακολουθεί το χαρίζω και σε εσάς. Είναι για την Κύπρο μας, είναι για το Βαρόσι μας. Το χαρίζω και στην κυρία Ελευθερία και στον σύζυγό της που είναι από το Βαρόσιν. Το Βαρόσιν μου, αυτός είναι ο τίτλος, γραμμένο από τον καλό μου το φίλο τον Νίκο τον Σαββίδη και ερμηνεύεται από άλλο καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Γρηγορίου. Η μουσική λοιπόν είναι του Νίκου του Σαββίδη, η στίχη δική μου. Για την αμόχωστο, για το Βαρόσι μας. Το Βαρόσι μας, που το αρχικό του όνομα ήταν Βαρός. Βαρός σημαίνει περίχωρο. Βαρός στα τουρκικά. Και από εκεί πήρε το όνομά του, το Βαρόσι. Λοιπόν, Βαρόσι μου, πάμε να το ακούσουμε. Χαρισμένο και στην κυρία Άννα και στην κυρία Ελευθερία και στον σύζυγό της που είναι από την Αμόχωστο και σε όλους τους αμόχωσιανούς. Αρέσει και πάρα πολύ στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Να είσαι καλά Τόνι μου. Χαιρετώ τον Γιώργο τον Γρηγορίου, τον καλό μου το φίλο που είναι από τον Άγιο Θεόδωρο, και τον Νίκο του Σαββίδη που έχει γράψει μουσική, που είναι από το Βαρόσι. Να είστε καλά και ας ελπίζουμε σύντομα επιστροφή. Πάμε να το ακούσουμε.

βαρώσι μου, όπου σταθώ πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου φτιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσίσεπα στο λαιμό μου.

όπου βρεθώ βαρόσι μου. Είσαι και σου μητά μου, κι όπου κι αλλάξω παίρνω σε, και σου και στη δουλειά μου. Έκαμα σε φυλακτών

Αυτά λοιπόν για το βαρόσινο. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου, τη Διευθύντρια, την Σούζη Κωνσταντινίδης. Θέλω να χαιρετήσω το υπόλοιπο προσωπικό που πάντα είναι πρόθυμοι εκεί να μας εξυπηρετήσουν, πάντα με καλοσύνη. Χαιρετώ τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Γιώργο, τον Μάμα, τον Λούι Σταυρή, στο καφενείο εκεί τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και την Μαρία. Και θα σας δούμε απόψε σε συνάντηση που έχουμε εκεί γύρω στις 7. Εύχομαι να είστε εκεί. Λοιπόν, αυτά. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι λοιπόν, αγαπημένο μου, και θα μας το πει η Μαρία Αναματερού. Είναι το άρωμα. Το άρωμα λοιπόν της Μαρίας Αναματερού. Και μετά συνεχίζουμε σιγά σιγά. Έχουμε και διαφημιστικά, θα τα ακούσουμε. Μείνετε μαζί μας, καλοί μου φίλοι ακροατές.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Πέρασε και αυτή η εκπομπή σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματάκια σας, για τα τηλεφωνήματα και τα καλά σας τα λόγια. Να είστε καλά. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να είμαστε σε επικοινωνία, να ενημερώνουμε όσο το δυνατό καλύτερα και να διασκεδάζουμε όσο το δυνατό καλύτερα. Αυτά. Να έχουμε υγεία για να μας βοηθά να κάνουμε όλα όσα μπορούμε και θέλουμε να κάνουμε και να προσέχουμε τους εαυτούς μας. 7 μονολεπτά, κανονικά 6 μονολεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων. Θα το ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω με πολλές μουσικές μέχρι, για να δω εδώ πέρα τι λέει, μέχρι τις 4 που θα έχουμε την εκπομπή Drive Time με τον Χρήστο Χάρους. Μετά 7 με 8 New Music Show, 8 με 10 London Greek Radio's Non-Stop Hits, 10 με 11 Lovers Greek Radio, 11 με 12 Monday Moods, Μιχάλης Γερμανός, και μετά πολλές μουσικές επιλογές έρχονται από την δισκοθήκη μας μέχρι αύριο το πρωί. Είναι Τρίτη αύριο και εμείς είμαστε μαζί, εγώ και εσείς, το απογευματάκι, 1 η ώρα ώρα Λονδίνου, 1 με 4, να είστε μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας, να έχουμε την υγεία μας, όπως λέω πάντα, να προσέχουμε τους εαυτούς μας, νεράκι να πίνουμε αρκετό τώρα χρειάζεται, και υποσκιά αν είναι δυνατόν, γιατί οι θερμοκρασίες είναι ανεβασμένες και πάλι. Αυτά. Προσεκτικά λοιπόν, και να έχουμε υπομονή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αγάπη να έχουμε, αγάπη να δίνουμε, αγάπη πολύ και να παίρνουμε, έτσι. Αυτά λοιπόν, σας αγαπώ πολύ. Τι άλλο να πούμε? Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
2: Did you bring your napkins? Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια? Για πάμε λίγο να σας δω. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: Είναι σωστό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio. LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
7: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Then I

βάζει, δεν πέφτει πολύ η λίγη.

Γεια σας, τι κάνετε? Δευτέρα, brand new week. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, καλές δουλειές. Και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα με τον DJ Krista Harris μέχρι τις 7 Drive Time Show, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα. Σας εύχομαι όλους καλή σας ακρόαση.

0: LGR is Record of the Week.
1: Angeliki Dara, Record of the Week. Ωραία τραγούδια από την Αγγελική. Να σε καλά, Αγγελική. Και συνεχίζουμε εδώ.

Georgina Hajian Hajisava και στο φιλικό. Και ο καιρός μας έξω, η θερμοκρασία είναι γύρω στους 27 βαθμούς, η θερμοκρασία θα πέσει κάτω στους 17 και 16 και αύριο θα είναι γύρω στους 28 και 29 βαθμούς. Στη συνέχεια εδώ, Johanna. 4:30 και ακούτε το μοναδικό ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου, LGR. On FM, online, mobile, DAB+, small speakers, όπου και να είστε, δυναμώστε το ρυθμό.

0: LGR 103,3. Διάβλος επικοινωνίας με την πατρίδα.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε τον Κρίστεο Χάρους στον LGR.

Άννα Μαρία και ό,τι πεις, η ώρα μας είναι 4 και 47 λεπτά και ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου EOGA με τον Κρίστο Χάρους μέχρι τις 7. Ελπίζω να περνούμε καλά, ό,τι και να κάνετε, ο ήλιος λάμπει έξω. Some of you working, some of you are at home, relaxing.

0: Γίνεται πάρτι, Χρήστος Δάντης στο καινούργιο τραγούδι του και συνεχίζουμε εδώ, Γιώργος Αρκαίος και πάλι 6 minutes before 5.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: LGR 103,3. Διάβλος επικοινωνίας με την πατρίδα.
2: And that was Γιώργος Αλκαίος, το καινούργιο τραγούδι του και πάλι. Ανάμεση λεπτό πριν τις 5, θα πάμε να ακούσουμε τις τελευταίες ειδήσεις από το LGR και θα επιστρέψουμε. Βάρτε το καφεδάκι πάνω. And we'll be back in a couple of minutes.

Αντρομάχη και Σούσουρο, η ώρα μας είναι 5 και 12 λεπτά. Πάμε να δείξουμε μια ματιά τι γίνεται traffic and travel.

Και συνεχίζουμε με μουσική μας, Κωνσταντίνος Αργυρός και Δέσποινα Βανδύ και Χατήρι. Και από έναν καλό απόγευμα στο φίλο μας τον Σαβ Κάρπα και σε όλη την οικογένεια. Να σε καλά φίλε. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Speak soon!

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

5 και 25 λεπτά και ακούτε ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου LGR και από έναν καλησπέρα και στην ωραία Αθήνα, στην Αλεξία Αριστίδη, σε όλα τα φανταράκια που είναι εκεί και κάνουν λίγες διακοπές που τις χρειάζεστε, και στη Χριστίνα που γυρίζει όλη μέρα. Να σε καλά, Χριστίνα, καλά να περνάς. Στην Κρήτη, όλα τα παιδιά, στην Κέρκυρα, εδώ στο ωραίο Γουίντσα, Δέσποινα και Νίκο, να είστε όλοι καλά. Και πάμε. Το Φλιτζάνι. Κατερίνα Νάκα. Γεια σου, Άννα, τι κάνεις. Και μην ξεχνούμε όλους τους βουλευτές. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας.

0: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.
1: Αντρομάχη και για να βασιλείω στη συνέχεια. 5 και 35 λεπτά και ακούτε LGR, here we go.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καβάνες και Κωνσταντίνος Αργυρός, the Billy version remix. Okay, η ώρα μας είναι 5 και 44 λεπτά και συνεχίζουμε εδώ έναν καλησπέρα με ακόμα ένα νησιώτικο τραγουδάκι καινούργιο από το Λευτέρη Μπανταζή και στη Μαρούλα Ντουμάζου, Ανδρούλα Θεοχάρους, Κώστα, Ανδρούλα και Φλόρη. Να είστε καλά παιδιά, γεια σου Ηλία Γεωργίου και λεμονιά μου, λεμονιά μου. Καλή εβδομάδα σε όλους σας, καλό καλό.

0: Λεμπάς και λεμονιά μου, λεμονιά μου. Και όσοι ετοιμάζεστε για διακοπές, καλό να περάσετε όπου και να πάτε. Και συνεχίζουμε εδώ στον DJ Mr. Andrew. And he's having his lunch this present moment, I think. And Christopher and Ange and Pizza και πάμε with a new version. Andromache.
1: Are you ready?
0: Ετοιμός? Are you ready? Are you ready? Here we go.

Ζένη Κατσιγιάννη και Αντρομάχη από το MAD TV Events. I hope you enjoy that, DJ.

4 λεπτά πριν τις 6. Και έχω μια δίψα, είμαστε Αναστασιάδης live και Δημήτρης Πανατάκης στη συνέχεια τον πόλεμο των 6.

Χαρτοπόλεμος και Νατάσα, μπήκαμε στην τρίτη ώρα του προγράμματός μας. Η ώρα είναι 6 και 8 λεπτά. Και συνεχίζουμε εδώ. Να καλησπέρα στη Βούλα. Γεια σου, Βούλα. Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα να έχεις και εσύ και η οικογένειά σου. Στο Μάκο Μάκο οικογένεια. Χρυς Αρμάρη και η οικογένεια. Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα, Έλλη. Ελπίζω να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα σε σένα και στην οικογένειά σου. Ηλία Γεωργίου. Και καλησπέρα, Άννα. Τι γίνεται? Σταμάτης Γονίδης στη συνέχεια, δικιά μου είναι η ζωή. Very, very popular song.

Και πάμε να ακούσουμε ένα κλάσικ από τη φωνή του μεγάλου Δημήτρη Μητροπάνου και έναν καλησπέρα στο Χάρη Γεροθέος. Ανδρέα, Θούλα, να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους σας και οικογένειες. Και καλησπέρα στο φίλο μας Αντώνη Προκοπίου, Εμάκη Μάη και όλους τους φωνητές εδώ του LGR. Και πάμε.

0: Έχω. Ακούτε LGR.
1: Here we go.
0: LGR. Ένα και μοναδικό.

Γιώργος Κακοσέος, τέτοια ώρα τέτοια λόγια, και ήταν να βρεθούμε. Να τάσω στη συνέχεια, 6 και 31 λεπτό. Ελπίζω να περνούμε καλά.

Παραδοθήκα σε σένα, in the mix, Νατάσα back to back. Και αφού χωρίσαμε, Νίκος Οικονομόπουλος στη συνέχεια. 6 και 36 λεπτά. Ακούτε LGR.

0: Χρήστος Χολίδης.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπάω γιατί και πούμε έναν καλησπέρα και καλές δουλειές στο Blue Olive. Να είστε καλά παιδιά και όλη η ομάδα στο Desiree, στη Yaya Kitchen. Να είστε καλά παιδιά και στον Τόνι και στην Ιωάννα και στην Ρωέν Κύπρο. Ακουτσόνις, να είστε καλά παιδιά, καλές δουλειές, καλή εβδομάδα σε όλους σας.

0: Back to back, Anna Vissi, και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ελπίζω να περάσαμε καλά. Εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη Δευτέρα. Καλή συνέχεια να έχετε. Ο Θεός να σας έχει πάντα πάντα καλά. Και όπως είπαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, τηλεφωνήματά σας. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
1: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR, London Greek Radio. In the

you bring your napkins? Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια? Για πάμε λίγο να σας δω λίγο. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

0: OGR in the mix.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

πίσω. Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω πίσω

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Γεια χαρά σε όλους. Ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα στην απόψινή εκπομπή. Το βράδυ αυτής της Δευτέρας που είμαστε και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Ζημανός τώρα στην παρέα σας για το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας, για την ερχόμενη μία ώρα που θα γεμίσουμε όπως πάντα με πολλή μουσική. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί και απόψε. Ξεκινάμε κάπου εδώ και μένουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ξεκινήσαμε λοιπόν απόψε με μια αληθινά ξεχωριστή φωνή που πριν από μερικές μέρες πέταξε για τα αστέρια. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της δεκαετίας του 80, με πολύ μεγάλες επιτυχίες και ένας αληθινά πολύ όμορφος άνθρωπος, η Bonnie Tyler. Θα τη θυμηθούμε απόψε στην απόψινή εκπομπή, έτσι καθώς την αποχαιρετούμε στο τέλος ενός πολύ μεγάλου δρόμου. Και δεύτερο βήμα με τη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα αυτά που ο χρόνος πάντα βρίσκει τον τρόπο να τα κάνει καπνό. Γιατί έτσι κι αλλιώς, ό,τι πραγματικά αξίζει, πρέπει να το θέλεις και να το εννοείς.

φωνή της Ευσταθίας σε μια υπέροχη μουσική συνάντηση με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Και η μεγάλη μαγιά που θέλει στην πραγματικότητα η ζωή για να μην ξοδεύεται με το λάθος τρόπο.

μουσική του Στέφανου Κουρκολή για τη φωνή της άλκης της και αγάπη ένας καθρέφτης που αμέσα του δεν μπορείς να βρεις τη δική σου μορφή, πρέπει να βρεις εκείνη την εντολή που σου λέει να βρεις ένα καινούριο δρόμο.

Δήμητρα Γαλάνη, στα πάντοτε υπέροχα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και ένας γκρεμός με το μέλι και το λουλούδι του για να σκηνοθετεί όμορφες πτώσεις.

0: είναι τραγούδι για εκείνους που πάντοτε θερίζονται από τον καρπό τους, έχουν όμως το μεγάλο δώρο να έχουν καρπό και να μπορούν να τον χαρίσουν. Και τα υπέροχα λόγια του Νίκου Μωραϊτη στη μουσική του Νίκου Ταρζή για τη φωνή της Αλέκας Κανελίδου.
1: Φώτα ανάβουνε, ανάβουνε στα κόκκινα και σβήνουν. Κι εγώ μονάχος έμεινα, μες στον καπνό τους ξέμεινα.

Αυτό λοιπόν το τραγούδι, μία ακόμη από τις μεγάλες επιτυχίες της Bonnie Tyler, που απόψε αποχαιρετούμε από αυτή εδώ την εκπομπή, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας συνάντησης. Δευτέρα βράδυ εδώ στον LCR και ο Μιχάλης Ιμανός όπως πάντοτε κοντά σας, για τη γνωστή μία ώρα που γεμίσουμε όπως πάντα με πολλή μουσική και μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε για μία ακόμη φορά. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και απόψε, συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

κρυφτείς. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκαλώ.

φωνή της Ελένης Δήμου και ένα τραγούδι που αγαπηθήκε πάρα πολύ εδώ στη νέα του μορφή, έτσι ακριβώς όπως ταιριάζει στα αγαπημένα τραγούδια που αντίθετα με τους ανθρώπους ξέρουν να νικούν το χρόνο.

στη μουσική και τα λόγια ενός πολύ ιδιαίτερου τραγουδοποιού, μια υπέροχη μουσική συνάντηση για δύο αγαπημένες μας φωνές, την Ελένη Τσαλιγοπούλου με την Μελίνα Κανά. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

Με την Δήμητρα Γαλάνη λοιπόν θα φτάσουμε τώρα κάπου εδώ, στο σημείο του τέλους για την απόψινή εκπομπή. Ο Μιχάλης Ιμανός ήταν και πάλι εδώ για την τελευταία μία ώρα. Φέραμε πολύ μουσική, συναντήσαμε αγαπημένους φίλους και εύχομαι να το κάνουμε και πάλι σε μία εβδομάδα ακριβώς. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μιας ακόμη βραδιάς και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ την ερχόμενη Δευτέρα. Ωστότε να είστε καλά, καλή ξεκούραση, καλό βράδυ.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077-89-31-49-93 και 075-68-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: LGR, London Greek Radio,
1: in the mix.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.